0: ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.
1: Paloma, baby.
2: Alaga moi, oh,
1: bebecita, ¿qué pasó?